0: πάει την ημέρα όλο βράσου.
1: Είσαι Κρυτοφεράχερ, σορλό πατριβέρ.